μήνυμα. Παρικιλή νέκε. Ασάμπα σάμπε. Ασάμπα σάμπε. Ay, en la perfumizolo, la vela es anca de solo.